Ζουμί, τι έσυνα, χωρί τι έσυνα, όλοι και μόνοι κάνει, όμισε με ένα καλή καλή. Ζάρι, ζάρι, γίνεται και με και με βίτερε, βίτερε, πάμε, πάμε, ρε τσάμα. Να κάνει αντίτε, να βρει τα στάτη που σου μέτρε, τι έσυνα, γίνει, σου μέτρε, σε μαζόρι. Με τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, τι έσυνα, Gördümlere cüda kondurayım tabi çartıyla yapıldım sen aşka faizli bir vermir atarım derdir bazı bir adı fırı kemine de sehvabi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanına de Vahmet'i ile terzi de hakimi. Şemre'ye de Arabi halukat dedi geldi ne hep hep geber kuhara le kerem kim geli yaban oldu no çıka vurun. Mesil ve terezü terez bağırı rakuat diyem şemre'ye hiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır